0: Ποιοτική
1: ελιέ.
0: Ου,
2: νάλευση λέτε τσος.
3: Γράμμο να μόρε, κόπα στα λάχωνα.
0: Τεκλήτα.
4: Βέτς πολίτια.
5: Ιν βέτς ντόμπρε γλάσπε.